0: Και ναι, Γκριτς.
1: Αν δεν και δεν είναι και μόνο την κυρίδα και την έδω, θα είσαι από τα τάτα που έχω κάνει να χαζίσω.
0: Αμήν.
1: Ναι, και να πάμε με τη μου μούλια μου. Γκούντια, δεν είναι τόσο γκούντια. Θα έλεγα το γκούντια και να χαζίσω.
0: Αμήν.
1: Ναι, και να πω μάτω από όπου τα θέλω. Σε καχύλα και το ίδια γιώργο να δούμε τον αρή και να χαζίσω.
0: Αμήν. Amen.
1: Amen.
0: Let's see, well, I'm a ham. Let's say, well, I eat that. Meet me, call
1: again.
0: I'll make you listen, right? Kay go calling, I had Jesus. Amen. I can't know, gay, Ozekene, now Bond FM 92.9. Why in Akara 0706 316 1916? 0706 316 1916. And meche apomo kugi no gendi bo. Hello. Hello. Hello. Nka kupo la kupo. Kabaro ke boni bakuai tupo ina piachin keta. Oni nka apomo kuye kupo. Why na kara 0706 316 1916. Mass network do fine kwalo nwe bugu no boss think it sack I may ozi ekene nka do Bond FM 92.9. hello Mass network ngan kai balutun egu we na chekwa apomo kwe.